0: European Hit Radio, UK Top 40.
1: Σέντε οι πατσμί.
2: Malcolm Todd, Earrings.
3: Βίντε στα γλώμα.
0: UK Top 40.
2: Hugel, Emile Angel and Ultranate. Move into the sun.
1: Σέντε οι πατσμί.
3: Κάπομ σπαρ, σε σαν βίτα.